0: Κατσόε, αραναρούνα κατκουλάκ, σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3, σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλά, Βέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκος, Λισμοκλεβάλ, 7795-6677.
1: La cuancosa ebli cooperativ a an reschab y lobrecinquil ni cacuanjic, o ca an nac naco angelaxa comunil, resch anunquil chichabil, ni junjunc chic angel, ut staupal ni uchinin. Nacabocleach ol, re rapinquil rajlal cutan, schiab schkush fedecover, natipla o conal re elah.

0: Μπίλ Κικελέχ, Λις Κιαχέλα Μπακέλ, ο Τροκάνακουις Κιαχέλη Αμέχ, Σος Κιαχέλη Ναλέθριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ, ο Τμαλαχ Εμπλιής, να και Κουέντσις Καμπιτσελέμ, Χοκάνακουις θα οσπιτάρ Ριλινεβά, να ουσμάν Ριλμπάλ η Χαλάν Χαλάν και Κιαχέλ θα Λικί Κελέχ, να ουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλμπάλ Μακουάν Λιχανά θα Τιουάμ, Ριλμπάλ Σκιαχέλ Σκόμπλι θα Εχ, ούτ Τσα Άλλη Χανά, να ουσμάν Ράιος Έκης, Σκιαχέλα Ακουάμ, Χοκάνακουίν να ουσμάν Λιτσο Οκ, Σκιοπαλέ, Λινίνγκ, ούτ Εμπλι Κοκάλ, ούτ Χοκάνακουίς Σκιοπάλι Χανά, να Χουάν θα Τιουάμ, να Τσομάν Λιχέλ Έρνια, Απέντισε, Τουμόρις, ούτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν, να Κατσκούλ, Τσισάσα Σκιόλ, Κανα Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, ούτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλίνα Χεχ, ούτ Χοκάνακουί Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισποκλεβάλ 55-50-26-35, Λισποκλεβάλ Τσιρουλικάιμς Κακαλονά Ρελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Matochokach auslankil, chan rusia blobresinkila kochoch, malach chan rusia blobresinkila negocio,
2: ut malachta kwaj elksak as, ut kwaksa tuktukilal,
1: sa kop express, kwanki in sikbashal al chan ruta kak elatotomin, riinik are ruakwe, kumpat ut mugoch achta,
2: kanap chirislik auslak, kyob lihalak, anachkwanach kwi rik in kop express,
1: kwanko sa plaza Magdalena, a rinkoban, sashkapta salilio choch, aria plaza financiera, salilocal 123. A Chalhat Utpazla préstamo hipotecario Lija Boglebal 2425-9799 Coop Express Nashalak Aush Nashalak Wanghik Macanaba Quib Oxisala Quing Contact Renak Incata Kulaki Chibakshul Chupadero de Maíz Najachere Jocanak Foragro Nakatsten Asala Quing Sixali Agroservicio Nachak At Foragro Lichabil Chutrela Aquinel
3: La Triple